να μοντράλει το, τι μεγάλη πάνω το χάρη πασά. Σαν να ζητήκα στον τζίμα, γιατί θα το μόνο από το σπίτι θα βγουν για δικά στον τζίμα, όλοι θα χάτουν σοφάλι, σοφότα, λίγο χάρη πασά, σοφάλι, τότε και να δείτε, ήταν η πρώτη στιγμή που είχα

Δεν ήταν από πολύ άλλο, ήσουν ο Ζόμι, ο πάλι λέει πριν από πέντε. Ο Άγκαϊ, πίσω στον αποκλειδικό Άγκαϊ, το πάλι λέει να μην χάσει, είναι δικαιό. Έτσι ο κ. Ζόμι, να μην πάλι λέει πριν από πέντε.